0: Όχι, μην τεγραπάνω. By the way, εφιλμασόν άγρητα πα ιστορία. Εκαντήκα άγρητα των κομποζισιών που παντού τελ καρύεπε, που σου πιάνω, αν το εκαντήκα άγρητα, νούκο μπορώ να γραπά. Αν δεν εκαντήκα τα τιτουλά, bon aia του Ρένι.
1: Θα κλείσω με τον μπανό που με καβίτερα άρω. Θα κάνω ένα τιτουλέ, bon aia του Ρένι. Bon aia του Ρένι. Και όλα συνεχίζει.

0: Aruba, are you ready? Flip Flop Festival 2026 is about to take over. Bigger, louder, and wilder. June 6, 2026 at Harbor Arena. Tickets available at Citgo Boulevard and Citgo Essaville and pay.w.
1: Put your hand in that table!
2: Κάποιοι πάει βακάνση εκεί. Κι μην πέρασε προμή. Α, για μισά. Προμή κόστα πάσα που σκουν μπάτρα την κάστα έκο γάσα εξπρές πασίνος της ειδίδη by κάμπα off της ειδίδη της γκρελ πανιπούλ. Χαμπο, αν εκεί σι τα παίτάει ultimate summer. Πρε προμή, λεγάμε πάσα μπισίτα έκο γάσου drive-thru service σε το ανα τάγκη φλεψέν νέβε μπούσκα μη τάγκη ή μπούσκα πω κάνε πα μη γκρελ μας λάτ. Χαϊ, ντούσιομ. Ασίνα φάζιλ κόστα πάει κου έκο γάσ.